0: Όλοι σου. Έτσι από που είμαι.
1: Εγώ το.
0: Επτέν δόκτωρ σκαλάκι μηδε, α. Βεκβί πέστη τσισκομέτω σαν μόζε της πέ, α τι δεν γίνε πράβης. Τι γι πράβης, α γι πέαμε. Antenna 5 Radio Network.